0: δόσα, κουνέν δόσα, χρώμα δόσα, μάλι δόσα, τάλι δόσα, πρώτα δόσα, κάρι δόσα, πίτι δόσα, και με δόσα, κρόμα δόσα, κόμε δόσα, κούτα δόσα, τα φίλου μου, κύμα δόσα, μάιτα δόσα, νάρα δόσα, άνα δόσα, πονέν δόσα, μίσο δόσα, πάλι δόσα, πέμπα δόσα, όλη δόσα, ρόκε δόσα, πέτσε δόσα, κότα δόσα, τα κάρι δόσα, χάμα δόσα, τούτε δόσα, του κούπου λέγει ρα δόσα, δόσα, μέρνο, δόσα, μέρνο, δόσα, μέρνο,
1: ஒரு நாள் எல்லாம் பாட்டு கேட்காம கொடுக்கும்.